0: απέισαν όμως αίνετε μια πόκο στη διά να λέγε γουάγε πιβέν γουάισα ο ίγιμεν εν διέμεν τελέγει χουχάρα Βίκτρο Κορονέλ που να χει παραγουάγε προ αόπε ανή εγκατούμπα βέει ροχοκέω ο πιτάπε ελ δεσέο δε σιέμπρε του πά εις το πιτάπεν εν διέ α το νιαγαρε κόπεν ρεχε το με έπε με πω α τε σάι το ίονιο παού με τε κοκιολιά κοένα μου las 4 de la mañana ya verá moñande y yo tu papá y te llega tu paja y se da ima y ve otra cosa. Coanga, ahora nos despedimos con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Exclusiva presentación de Artes Gráfica Niño Jesús. O acá en Navarra Santa Ana, Becaray, Adán Castillo.
1: Oreru, Ubaga, Perimeva, Toñen Bollerovia, Kenanderera, Taure Añuamban en Borenjú. Toye ya ponen en mi potá coi ari ubaga peguaisa. Eme moreve coara covape orer en biuna opa ara doico tebeba. Reyarei que oreve oren baeba y que, royarei jaisa orera pisape envia boba y que. Anique narejaro y que, roye pu ara aba y jawame, jaurepe akena baeposipo wiwi taupeisa.